Τσίτσιλ. Κίκινγκ ουατσαρισκάνγκι, κρίχτο κουσκάνγκι, συναψινιά τσαρίνγκι, ιαδίου πρνιάν πιτσού κουτσούγκα ουάτα κουνάτα, ισκιτσούγκα ουάτα, η μακίμσα τσούγκα ουάτα, τσού κουτσούγκα ουάτα τα ιαδίου πρνιάν πικάνγκι, η μάτα κίκινγκ μάνα ροσκάνγκι, νιτουκούνιμι, τσαϊρούνακα, τσαϊγουάρμικα, η μάπαχ μάνα βάλει ζουνάμι. Ουατσαρισκάνγκι, γουνιασκάνγκι, μοίρα ρισκάνγκι, σύντσιασκάνγκι, κίκινγκα νιά ουανιουιτουκούγκι, η μαμάντα, ιατσκάνγκι νιά, ιατσατσισκάνγκι καν. Ρακισκάνγι καν, σοκτικουνάπι ταρπουσκάνγι, τσέπιθι νιά κίκιν νιά ουανιτοκούγγι νιτοκούνι. Συνακάχουιπις κίκιν, κρίχτοκούσπαπις, ημάτα μαναζορασκάνγι, νιά ούνι ουατακουνάτα, κρίχμικάνε νίσπα καουθασκάνγι πουρισκάνγι, πυρου ήμα άζιτα μαναζορασκάνγι, ημάπαχ μαναβάλι ζούνα, ημάπαχ μαναβάλι ουάρμι μικάνγι. Θίντσι μικάι χωιασκαούιαχ. Συνάπι χωιασκαούιαχ, νιου καμούνα νιου καιούι μικάν, κίκιν ουατσαρίσκα κάσπακα, ουινιαρίνα κάνγι. Τσαίταμε οι ατσίσεν είναι χωιασκαούιαχ. Ουατσαρίσκάνγι διος πρινιάμπι. Κρίχτοκουσκάνγι. Ουινιάρι. Συντσιάσπακα ιατσάτσι κανάμαν μη τσαϊάνα κάνγι. Μάνα καϊκά άσακουνα πάγζα τσου χωιασκαούιαχ. Τουκικούνα τάμι διος κακαϊάσκα. Τουκικούνα μη διος κακαϊμίνγκα η τακούσκα. Χωιασκαούιαχ νιου καμούνα ήμακα μάνα κάντσο. Ουαουακούνα ζάουαν σου κογκρεγασιόν τα τσαρίνα. Ουαουακούνα χούντα ηγλέσια τα τσαρίνα. Εσπιριτουάλ πρισμακόνι. Ατσκακούνα μινιά, πάχτα τα τσασκισκανγίτσι κογκρεγασιόν πι ηγλέσια κονάπι. Ινιάμι ώρας καν καζαρίνα καουσαϊτα. Νιάμι ώρας καν καζαρίνα πάχτα τσινάτα, ζακινάτα. Ιατσασκανγίτσι, ουιασκανγίτσι, μάσνα ιατσατσισκάτα. Διος παξίμι πρεδικασκάτα, τσασκινγίτσιμι, ατσκάτα μινιά τσασκισκανγίτσι, πάχτα τα μινιά τσαριγίτσι. Συνάπης, καζαρίτσι χουιασκαούιαχ. Καουσανάτα, πάχτα τσινάτα, ζακινάτα. Καζουνάτα ουιασκούνα. Κισπίτσι Χεσού Κρίστο, Τσαϊμάντα μη γουανιούρκα. Κουνάνκα κίκιντα κομπιδάνι γιουαρίτσουν. Καν ουατσαρίσκα πούντζα μοντιγράτσουν. Καν κρίχτοκούσκα πούντζα μοντιγράτσουν. Μάσνα τίμπο τη παθάσκα χουιασκα ουιαχ. Ισκικιζάζα κρίχκασπάκα άμα σωσταρίτσου. Συνακάχου πισκίκι νιά. Ισκιουάτατα κρίχκασπάκα νιάμι πουρίτα καζαρίνα κάγκι. Σουχταουάτα κρίχκασπάκα νιάμι κάγκα σύντσιάνα κάγκι. Νιαμάνα ούπα ουάουατσου κάγκι. Μινιστίνγκι μινιά σύντσι μη κουίτα. Κίκιν κούτι νιά τσούγκα ουάτατα κρίχκασπακά, νιάμι γιούια κάγκι. Ταπούνι, μάσνα τάτι κίκιν καούνιε κάγκι. Μάσνα κούνα τάτι βέντισια κάγκι. Διο σπαγνιά ου παχπί κίκιν ζάτι άζι ζυχθύρι. Άμα ζωζαίτσο, άμα κρίτσίτσο. Χιντι κονάτα κρίτσι το κούγκι ου μαϊ το κούγκι. Διο σπαγνιά ου παχπί ταπούρι, ζυχθύρι, γιουιάρι. Είμα τάτι κάμπα κάουθεν ρογαγρίνγκι. Διο σου αρίνι χωιά σκαούια. Ασάζα πούντζα κουνατά μη τσαρίνγκι. Μανά ατσκα ουατακούνα τι άντσο. Ιαριούθουν αρίνι. Ουατσαρίσκα κάσπακα. Ουινιαρίνα συντσιάνα μη κάγκι. Μυράνα μη κάγκι. Άμα ούπα ουάου ασίνα κατίτσου κρίχκα ουσαϊπί. Ιατσάτσι κάνα μάν μη κίκιν τσαϊάνα κάγκι. Μανά ατσκα ουατακούνα τα τσαρίντσιχτσου χουια σκαούιαχ. Συναζάτη γδίος κασουγιάν μη. Φρούτος. Ρεσουλτάδος κουνάτα. Παϊπα γαϊούδαουαν. Παϊπα γβεντισιόνουαν κα. Bendición kay tukunji, yachachi kuna kay tukunji, Dios pagayuda wanka, tukui kay kunata, pachtachi tukusumi.